προσπάθησα λίγο στο μυαλό μου να φτιάξω μια λίστα με τα καλύτερα τραγούδια των Queen μετά το Bohemian Rhapsody. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πάντως το innuendo ήθελα να κάνουν αυτό ακριβώς. Και το ξεπέρασαν κατά 35 δευτερόλεπτα σε διάρκεια. Ήταν η κιθάρα του Brian May και του Steve Howe, τον Yes. Τι τραγούδι, τι Freddie Mercury μόρα ήταν αυτός. Τι Mick Jagger είναι αυτός τώρα. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα στο λογιστή μας ο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα στην απελευθερωμένη πλέον Φιλελλήνων. Stones.

Να προλάβω και τη φίλη μου την Ιώνα, την Black Magic Woman. Καλημέρα στους ανοιχτούς δρόμους. Δυνάμωσε κι άλλο. Στις παραλίες, αδερφές μου, στις παραλίες.

Η απάντηση είναι μία. Δεν με νοιάζει πως το είχε πει η Amy Winehouse. Εγώ θα το πω πως ξέρω. Rolling Stones, καλοκαίρι 2026. You know I'm no good. Τι δώρο ήταν αυτό. Sent from up above. Δώρο. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Tel Systems. Καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Echo. Και μιας και αναφέραμε τους Yes προηγουμένως, για τον Steve Howe και τον Innuendo, γιατί όχι. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Πτήσιμο, Ευάγγελε. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στη Βόνιτσα. Honor of a Lonely Heart.

Και πολύ καλά σκεφτήκατε, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν παίζουν πιο συχνά. Νομίζω ότι δεν παίζουν και καθόλου. Yes. 1983, Honor of a Lonely Heart. Καλημέρα Στεφανία. Τι γράφει τώρα? Καλημέρα από το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχει τέτοιο? Okay. Ελάτε στο δικό μας IT τμήμα να συζητήσουμε. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα λέει στον προϊστάμενο και την Τζίνα. Ο προϊστάμενος δεν έχει ονοματάκι. Okay. Καλημέρα προϊστάμενο. Καλημέρα Τζίνα. Περίπου Αγγελική, περίπου. Εγώ θα προτιμήσω την έκδοση των Romantics. Έχω δεθεί με αυτό, με το Extended. Κράταμε την ίδια χρονιά, το 1983, με αυτή που παραμιλάει στον ύπνο της και λέει τα μυστικά της, αλλά λέει καλά μυστικά. You tell me that you want me. You tell me that you need me. You tell me that you love me. Και ξέρω την αλήθεια γιατί παραμιλάει. Καλά, την είπε και όνομα κιόλας η κοπέλα.

When you're talking in your sleep, η Romantics. Αυτό είναι μουσική ιστορία αυτό το τραγούδι. Στα όρια του Cult, για το πόσες χιλιάδες φορές έχει παίξει από όλους μας. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Θέλω να ακολουθήσω μια γραμμή εκπομπής και δεν με αφήνετε. Τώρα μου λέει για Doobie Brothers και ZZ Top. ZZ Top νομίζω δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Ενώ παίζει το 919 από την εκπομπή δεν. Αν σου πω γράφω ότι σκεφτόμουν το Talking Your Sleep μετά τους Yes, θα μου φωνάξεις πολύ ότι έκανα hack. Όχι. Απλά μιλάει ο DJ μέσα σου. Οπότε από μένα είναι ναι. Αλλαγή σενάριο. Κάνω εγώ σχέδιο. Doobie Brothers, το κλασικότατο Long Train Running.

0: Doobie Brothers, Long Train Running. Αντάξει, οκ, δεν το λέω το ανέκδοτο πάλι με τον Ινδιάνο που θα αλλάξει όνομα. Το έχω πει πολλές φορές. Και επειδή δεν έχουμε παίξει ποτέ, όπως είπα, ZZ Top, εδώ είμαστε. Άλλο ένα του κλασικού, του πολύ κλασικού ρεπερτορίου. LaGrange, όπως το θέλουν τα ξένοι να το λένε. Και όχι LaGrange. LaGrange.
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go.
0: Και άντε να βρεις να συνεχίσεις μετά από αυτό.
1: Oh my God, LaGrange, you got a lot of nice girls.

ZZ Top. Ω Στέφανε, πατήσαμε ευαίσθητη χορδή, πατήσαμε αγαπημένη κατηγορία. Να το έχω στο μυαλό μου. Δώσε φωνάζει ο Βαγγέλης Ζεβερδινός. Και ο Μιχάλης τώρα αρχίζει να με κνευρίζει, γιατί διαλέγει το πιο κατάλληλο τραγούδι από ό,τι θα διάλεγα εγώ. Τώρα νομολογήσω ότι ταιριάζει ακριβώς στα μάμ. Chris Isaac. Θα το καταλάβετε. Baby did a bad, bad thing. Λες και είναι το ίδιο.

Άξιακα ο Chris Isaac. Καλή, εμείς παίζουμε πιο πολλά ροκ. Και από τους βραδινούς ροκάδες. Λοιπόν, επόμενο δικό μου. Κρατάω το Bad Thing. Jay Severet. Τι τραγουδάρα είναι αυτή και δεν είναι τόσο γνωστό. I wanna do bad things with you.

σε καλό του. Ο Jay Severet, 2005, I wanna do real bad things with you. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Χρωστάω μια εμφάνιση και χρωστάω. Το λέω. Αλλά αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ γεμάτο. Είχε απ' όλα. Καλέ ένας Ιταλός. Λουκαντερίσιο, μάτζικα.

Κατηρήσιο, Μάτζικα. Και νομίζω ότι στο επόμενο τραγούδι θα κάνω εικόνα το Χρήστο Έξαρχο στο στούντιο να το τραγουδάει πριν μερικά χρόνια. Πάμε Ρουμανία, Smiley. Καϊβέτς Πεπερέτη. Είναι κάτι σαν το δικά μας πράσινα άλογα. Στα ρουμάνικα σημαίνει τρέφω αυταπάτες. Λα, λα, λα, λα.

0: La la Smiley Kai Vets Peperelli. Η Ρουμάνη είναι πάντα πολύ καλή. Γκαραντή. Λολίτα Τσερτσέλ. Καλημέρα Γιάννη. Μια λέξη, ένα μήνυμα και ντάς. Και λίγα λες.
1: Πώς

0: παρέλα μου.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό. Όταν οι Έλληνες θέλουν, δίνουν πόνο. Κανέλα, το συγκρότημα Μπαρμπαρέλα, το τραγούδι. Και μόνο που το τραγούδι λεγόταν Μπαρμπαρέλα, εγώ έκανα focus. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Έχεις και αρτή να σε επισκέψεις αυτές τις μέρες στα μέρη σου. 12 λεπτά πριν το τέλος, Ασάφα Βιντάν, a part of this.

0: Ασάφ Αβιντάν. Η φωνή. A part of this.
1: It's crystal clear.
0: Ναι, τονίσω για όσους δεν ξέρουν ότι είναι αντρική φωνή. Λατρεμένη φωνή. Άλλαγε σενάριο πηγαίνοντας για το τέλος. Αλλά οι Lannister πληρώνουν πάντα τα χρέη τους. Morgan Wallen, Love Somebody.

Morgan Wallen, Love Somebody. Δύο τραγούδια άλλαξε τελικά τους OMD. Δεν θα ακούσουμε τον Όλα Γκέι, το ακούσαμε σε άλλη έκδοση. Τα φούσε και το τέλος. Η μικρούλα Ατζέλινα Τζόρνταν. Αν τη βοηθήσει τύχε και αν κρατήσει, θα είναι η επόμενη Amy Winehouse. Το πάει πολύ καλά.

Adelina Jordan, Now I'm the Fool. Θα τελειώναμε με το In All Again, αλλά σκέφτηκα λίγο τις διακοπές ρεύματος χθες και τα μπαμ στους ανεμιστές, στους μετασχηματιστές. Οπότε, Orchestral Maneuvers in the Dark, Electricity. Προπαρασκευή στον Οβρακέ FM, παρά με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, αγαπημένες μουσικές πολύ ζεστό, πολύ αγαπημένο κρατήριο. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, με Αύγουστο.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Ποτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

all. You remain and dwell forever, secret are your ways.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
2: Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

Peace. You're joking!

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM. I've never been closer.

Here comes the crystal.

Name a topic. Any topic.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

Πρέπει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα. Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά, τι λέει εσύ.

dog's life.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
6: Thank you.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Δημήτρης Ομπόσμος για άλλη μια ραδιοφωνική χρονιά εδώ. Καλό μας φθινόπερο, εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από ένα καλοκαίρι που για κάποιους ήταν γεμάτο εικόνες, θάλασσα, ταξίδια και ξεκούραση. Για μας σήμερα ξεκινάει ξανά αυτό το όμορφο ραδιοφωνικό ταξίδι που έχουμε όλη τη χρονιά εδώ στον Αμβρακία FM. Η εκπομπή επιστρέφει και μαζί της επιστρέφουμε και εμείς, με καινούρια διάθεση, με καινούργιες ιστορίες, με μουσικές που θα μας κρατήσουν συντροφιά και πάνω απ' όλα με την ίδια ανάγκη να επικοινωνούμε. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο μικρόφωνα και μουσικές, είναι οι άνθρωποι, είναι φωνές που συναντιούνται ακόμη και όταν δεν γνωρίζονται. Είναι οι παρέες που έχουμε δημιουργήσει και δημιουργούνται μέσα από μια συχνότητα όπως αυτή. Και σήμερα όμως αυτή η επιστροφή έχει για μένα ένα διαφορετικό συνέστημα. Γιατί μέσα σε αυτό το καλοκαίρι χάσαμε έναν άνθρωπο που υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δικής μου διαδρομής. Τον Ηλία Γκανιάτσα. Με τον Ηλία δεν είμαστε απλώς συνάδελφοι. Είμασταν μαζί για 16 ολόκληρα χρόνια. 16 χρόνια στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Χρόνια με εκπομπές, αγωνίες, γέλια, ξενύχτια, δύσκολες στιγμές, επιτυχίες, διαφωνίες. Αλλά κυρίως με μια εβδομαδιαία συνύπαρξη που όταν την έχεις ζήσει για τόσο μεγάλο διάστημα, γίνεται κομμάτι της ζωής σου. Και ξαφνικά, ένας άνθρωπος που ήταν εκεί τόσα χρόνια δεν είναι πια εδώ. Το πλήγμα ήταν μεγάλο και είναι ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας και υπάρχουν και εκείνοι που αφήνουν πίσω τους ένα κενό. Ένα κενό που δεν γεμίζει εύκολα γιατί δεν αντικαθίσταται ένας άνθρωπος, μια φωνή, μια παρουσία, μια κοινή θα λέγαμε ιστορία 16 χρόνων. Σήμερα λοιπόν που ανοίγω ξανά αυτό το μικρόφωνο δεν μπορώ παρά να το σκέφτομαι. Και ίσως με έναν τρόπο να θέλω να πιστεύω πως κάπου θα είναι και μας ακούει. Ηλία, αυτό είναι το πρώτο καλημέρα της νέας μας ραδιοφωνικής χρονιάς. Είναι και για σένα. Για όλα όσα ζήσαμε, για όλα όσα μοιραστήκαμε. Για τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Καλό ταξίδι φίλου μου. Και σε όλους εσάς που είστε και πάλι μαζί μας, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Με μουσική, με αλήθειες, με όμορφες κουβέντες. Και με ανθρώπους που αξίζει να θυμόμαστε. Πάμε, καλή μας αρχή.

να πούμε τις πρώτες καλημέρες στη γυναίκα μου τον Τζανάκη που ακούει από το σπίτι, στη φίλη μου τη Λίνα την Ευαγγελία, σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα στον καλύτερο ταξιδί της πόλης φυσικά, τον Βαγγέλη τον Μίτσιο, και στο φίλο μου τον πολύ καλό τον Βαγγέλη τον Ρίζο. Καλή αρχή να έχουμε, φιλαράκι, μιας και οι δύο δεν κάναμε εκπομπή, δεν την ξεκινήσαμε το προηγούμενο Σάββατο που θα θέλαμε. Εδώ θα είναι ο Βαγγέλης στις 12 η ώρα να συνεχίσει αυτό το όμορφο Σάββατο το οποίο έχουμε χτίσει από πέρυσι εδώ. Συνεχίζουμε εμείς τώρα όμως με ένα ιδιαίτερο κομμάτι, σε ένα τραγούδι που ξεχώρισε και έκανε τον νεαρό Σόμπρε γνωστό σε πολύ κόσμο. Το Undressed, το οποίο ακούμε τώρα, είναι ένα τραγούδι για την έλξη, την οικειότητα, αλλά κυρίως για εκείνη τη στιγμή που αφήνεις τις άμυνές σου και δείχνεις τον άλλον ποιος πραγματικά είσαι. Γιατί καμιά φορά το πιο δύσκολο γδύσιμο δεν είναι αυτό του σώματος, είναι αυτό της ψυχής, να το θυμάστε. Και ίσως τελικά αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στις σχέσεις, να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου χωρίς φίλτρα και χωρίς ρούχα προστασίας. Somber και Undressed. Γιατί απόψε θα τα βγάλουμε όλα στη φορά, εκτός από τη μουσική.

Πάμε τώρα σε Ταμέ Ιμπάλα και Dracula. Ένα τραγούδι που φέρνει μαζί του αυτή τη σκοτεινή ψυχεδελική, θα λέγαμε, ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τον Kevin Parker και το project του. Ο Ταμέ Ιμπάλα έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να παντρέψει την ψυχεδέλεια με την pop και την ηλεκτρονική μουσική, δημιουργώντας έναν ήχο που σε ταξιδεύει λίγο έξω από την πραγματικότητα. Και το Dracula έχει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Σκοτεινό, υπνοτικό, αλλά ταυτόχρονα χορευτικό. Οπότε χαμηλώστε λίγο τα φώτα, ανεβάστε την ένταση και μη φοβάστε το Δράκουλα, γιατί ο συγκεκριμένος εδώ δεν ρουφάει αίμα, ρουφάει την ένταση.

Πάμε τώρα λίγο πίσω στο χρόνο με τον Nick Lachey και το Beautiful. Ο Nick Lachey έγινε γνωστός στα τέλη των 90s μέσα από τους 98 Degrees, ένα από τα πιο αγαπημένα θα λέγαμε boy bands της εποχής, και συνέχεια ακολούθησε τη δική του solo πορεία. Το Beautiful είναι από εκείνα τα τραγούδια που μιλούν για την έλξη, την επιθυμία και κυρίως για εκείνο το συναίσθημα που σου δημιουργεί ένας άνθρωπος όταν, χωρίς να κάνει τίποτε ιδιαίτερο, σου αλλάζει ολόκληρη τη διάθεση. Γιατί τελικά η ομορφιά δεν είναι αυτό που βλέπεις μόνο. Είναι κυρίως αυτό που νιώθεις όταν κοιτάς κάποιον. Nick Lachey, Beautiful. Και ναι, όμορφα θα περάσουμε.

την καλημέρα στη φίλη μου την Αντωνία στα Γιάννα, να είσαι καλά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εμείς τώρα σε ένα τραγούδι που κουβλάει άρωμα από τα είδης και μια φωνή που δύσκολα ξεχνάς. Ο Σανάντα Μαϊτρέγια, γνωστός ως Terence Τριντάρμπι, μας χάρισε το Wishing Well, ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν παγκόσμια γνωστό. Funk soul και pop σε μια εκρηκτική συνάντηση με εκείνο το χαρακτηριστικό ρυθμό που σε κάνει σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις να κουνιέσαι. Και αφού μιλάμε για Wishing Well, για πηδεχάδι των ευχών δηλαδή, ας κάνουμε κι εμείς μια ευχή. Να πέσει μέσα μόνο η κακή μας διάσημα, η κακή μας διάθεση. Σανάντα Μαϊτρέγια, Wishing Well λοιπόν.

την καλημέρα μου στον αγαπητό και φίλο αφεντικό εδώ, τον Αλέξη Κατσαδωράκη. Και μας μας έλειψαν τα Σαββατά μας, φίλε. Να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έγινε ύμνος για τις δύσκολες εποχές, που κάποια στιγμή και αυτές τελειώνουν, μην νομίζετε. Florence and the Machine και Dog Days Are Over. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2008 και ήταν αυτό που ουσιαστικά σύστησε τη Florence Welch σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό. Με αυτή την εκρηκτική φωνή, τα τύμπανα και έναν ήχο που σε κάνει να θέλεις να σηκωθείς από την καρέκλα για να αρχίσεις να χορεύεις. Dog Days Are Over, οι δύσκολες μέρες πέρασαν. Και επειδή μόλις γυρίσαμε από καλοκαιρινές διακοπές, θα το πω αλλιώς. Οι Dog Days τελείωσαν, αλλά οι Summer Days ευτυχώς δεν τελειώνουν ποτέ. Florence and the Machine, Dog Days Are Over.

φοβερή Florence and the Machines. Και πάμε τώρα στους UB40, ένα συγκρότημα που κατάφερε να κάνει γνωστή, θα λέγαμε, τη reggae pop σκηνή και να τη φέρει σε κάθε γωνιά του κόσμου. Το Where Did I Go Wrong είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Είναι η στιγμή που κοιτάς πίσω σε μια σχέση και αναρωτιέσαι τι πήγε στραβά, πού χάθηκε η επικοινωνία και πότε δύο άνθρωποι άρχισαν να απομακρύνονται. Και ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη ερώτηση σε ένα χωρισμό. Όχι ποιος φταίει, αλλά πού έκανα λάθος. UB40, Where Did I Go Wrong? Και κάπου εδώ, ας ελπίσουμε πως το μόνο πράγμα που θα πάει wrong σήμερα θα είναι η ώρα που περνάει too fast.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέκο. Και πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε τη δική του θα λέγαμε ιστορία στο Southern Rock, Greg Allman και I'm No Angel.

Ρε Goldman, η χαρακτηριστική φωνή των Allman Brothers κυκλοφόρησε το I'm No Angel το 1987 σε μία από τις πιο στιγματικές στιγμές της όλο καριέρας του. Ένα τραγούδι που μιλάει με χιούμορ και ειλικρίνεια, θα λέγαμε, για έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι Άγιος, έτσι όπως οι περισσότεροι από μας. Και μεταξύ μας, έτσι ποιος είναι? Γιατί όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας, όλοι έχουμε κάνει τα λάθη μας. Αλλά όταν το παραδέχεσαι κιόλας, έχεις ένα μικρό πλεονέκτημα. Greg Goldman, I'm No Angel. Και να θυμάστε, άγγελοι μπορεί να μην είμαστε, αλλά σήμερα με τις μουσικές πετάμε.

Καλημέρα φιλαράκι μου Αλέκο, καλημέρα. Καλημέρα και σε ένα από τα καλύτερα παιδιά εδώ του Αμπρακή FM. Το φίλο και αδερφό μου εδώ, το Βαγγέλη Ζαβριδινό. Καλή σεζόν να έχουμε φιλαράκι. Αν και εσύ κράτα και στο φρούριο μες το καλοκαίρι, σε παραδέχομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που κρύβει μια πολύ προσωπική ιστορία από Train και The Drops of Jupiter. Ο Pat Monahan, ο τραγουδιστής των Train, έγραψε αυτό το τραγούδι μετά το θάνατο της μητέρας του. Μάλιστα η ιδέα ήρθε όταν ξύπνησε από ένα όνειρο στο οποίο εκείνη εμφανίστηκε, έτσι γεννήθηκε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του συγκροτήματος. Το Drops of Jupiter μιλάει για την απώλεια, την αλλαγή αλλά και την ανάγκη να συνεχίσουμε τη ζωή μας κρατώντας μέσα μας τους ανθρώπους που αγαπήσαμε. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο όμορφο ταξίδι. Να φεύγουν κάποιοι από κοντά μας, αλλά να μένουν για πάντα μέσα μας. Train, Drops of Jupiter. Και κάπου εκεί ψηλά, ίσως κάποιος να μας ρίχνει ακόμα μερικές σταγόνες.

καλημέρα στην έτρη γκομπλινάρα μου, στο Γιάννη τον Πάνου. Να είσαι καλά, φλαράκι μου. Κάθε Παρασκευή εδώ, στις 10 μας, βάζει μουσικές οι οποίες είναι δισεύρετες πλέον στα ραδιόφωνα και γι' αυτό τον παραδέχουμε. Αλεκάρα, την καλύτερη δουλειά κάνετε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τζόρτζι, να είσαι καλά, φλαράκι μου. Και πάμε λίγο τώρα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές, θα λέγαμε, της βρετανικής soul και pop σκηνής, Olivia Dean και Easy to Fall. Η Olivia Dean ξεχώρισε για τη ζεστή soulful φωνή της, αλλά και τον τρόπο που γράφει τραγούδια για τις σχέσεις, την καθημερινότητα και όλα αυτά τα μικρά συναισθήματα που τελικά μας κάνουν ανθρώπους. Το Easy to Fall μιλάει για εκείνη και την επικίνδυνα όμορφη στιγμή που αρχίζεις να ερωτεύεσαι και καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και πολύ δρόμος για να γυρίσεις πίσω. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, φίλοι και φίλες, Easy to Fall, δύσκολο να σηκωθείς. Olivia Dean, Easy to Fall.

Χαιρετισμούς στο φίλο μου του Λευτέρη, χαιρετισμούς από το κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σας. Σας ευχαριστώ όλους για τα ζεστά μηνύματά σας. Το καλωσόρισμα είναι απίστευτο για τη νέα μουσική σεζόν και μου δίνεται απίστευτη δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Neck και Say Solo 2. Αλλάζουμε λίγο διάθεση και πάμε Ιταλία. Ένα τραγούδι του 2002 από ένα καλλιτέχνη που αγαπήθηκε πολύ και στην Ελλάδα, με τη χαρακτηριστική του φωνή και αυτή την ιταλική μελωδικότητα που κάνει ακόμα και μια απλή ερωτική εξομολόγηση να ακούγεται κινηματογραφική. Σε Solo 2 σημαίνει «Είσαι μόνο εσύ» και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι για εκείνο τον έναν άνθρωπο που μέσα σε όλους τους άλλους καταφέρει να ξεχωρίζει. Γιατί στην αγάπη πολλές φορές δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται απλώς Solo 2. Ναι, ξέρεις όλο του και σήμερα όλο του μπορεί να είσαι εσύ, αλλά το τραγούδι είναι για όλους.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Στεφανία. Ευχαριστώ πολύ για το όμορφο μήνυμά σου. Και πάμε σε άλλη μια τώρα χαρακτηριστική ιταλική φωνή, ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες, την Giusy Ferreri και το Non ti scordar mai di me. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2008 και ήταν αυτό που ουσιαστικά σύστησε την Giusy Ferreri στο ιταλικό κοινό μετά τη συμμετοχή της στο X Factor Ιταλίας. Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα που μιλάει για έναν έρωτα που μπορεί να τέλειωσε αλλά αφήνει πίσω το κάτι που δεν ξεχνιέται εύκολα. Non ti scordar mai di me σημαίνει μη με ξεχάσεις ποτέ. Και μεταξύ μας ποιος δεν έχει πει κάποια στιγμή αυτή τη φράση? Γιατί μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά κάποια τραγούδια δεν τα ξεχνάς μάι ποτέ. Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me.

0: και όπως μας ενημερώνει και η φίλη μας Ελίνα Ευαγγελία, σαν σήμερα το 29 μετά Χριστού αποκεφαλίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Μπράβο, συμφωνώ. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, γενιστία. Και το 1966 οι Beatles δίνουν την τελευταία τους συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο. Πολύ μεγάλη μέρα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Βαγγέλη τον Ρίζο, ο οποίος ήρθε μόλις στο στούντιο του Αμβρακέ FM, έτσι, για να μας κρατήσει
1: καλή συντροφιά. Σεζόν, καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, λέει. Για να περάσουμε όμορφα εδώ τα Σάββατα, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει εδώ με τον Βαγγέλη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν από τους μεγαλύτερους ροκστάρ της Ιταλίας, σε ένα τελευταίο ιταλικό κομμάτι, Βάσκο Ρώση και Σιάμο Σόλι. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2001 και ο τίτλος του σημαίνει «Είμαστε μόνοι». Ο Βάσκο έχει έναν μοναδικό τρόπο να μιλάει για τις σχέσεις, τη μοναξιά, αλλά και όποιες αντιφάσεις έχει η ζωή, χωρίς να φοβάται να δείξει την πιο ανθρώπινη πλευρά του. Ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης, γιατί τελικά μπορεί να μην είμαστε... να είμαστε βασικά ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους και παρόλα αυτά να νιώθουμε μόνοι. Αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά. Κάποιες φορές το να είσαι μόνος δεν σημαίνει ότι είσαι σόλι. Σημαίνει ότι έχεις επιτέλους χρόνο να ακούσεις τον εαυτό σου. Βάσκο Ρώση, Σιάμο Σόλι, λοιπόν.

0: Siamo soli.
1: Siamo soli, λοιπόν, από Βάσκο Ρώση, και πάμε με ένα τελευταίο κομμάτι.
0: Siamo soli.
1: Ένα λάβει ο Βαγγέλης Ρίζος. Ξέρετε, κάθε Σάββατο έχω και μια έκπληξη. Σε ένα τραγούδι, λοιπόν, που έχει αυτή την ιδιαίτερη μελαγχολία των ελληνικών 90s. Τα κίτρινα ποδήλατα και το κομμάτι Μη Μαγγίζεις. Ένα τραγούδι που μιλά για απόσταση, για συναισθήματα που δεν βρίσκουν εύκολα τον δρόμο τους και για εκείνες τις στιγμές που, όσο και αν θέλεις να πλησιάσεις έναν άνθρωπο, κάτι μέσα σου λέει κράτα λίγο πίσω. Γιατί υπάρχουν φορές που το μη μ' αγγίζεις δεν σημαίνει φύγε. Σημαίνει φοβάμαι μην μ' αγγίξεις εκεί που πονάω. Σημαντικό κομμάτι. Και την αποδήλατα μη μ' αγγίζεις. Ας αφήσουμε τη μουσική να αγγίξει όσα εμείς δεν λέμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή που μου επιφυλάσσετε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλης Ρίζος για ένα εκπληκτικό δίωρο εδώ στα πρωινά του Σαββάτου του Αμβρακή FM. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Όμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Είμαι σίγουρος ότι σας έχουν λείψει αυτές οι παλιατζούρες. Καλημέρα. Καλημέρα από τα έξτρα του Σαββάτου της καινούργιας σεζόν. Αφήσαμε τον Δημήτρη τον Πόσμο με καταπληκτικές μουσικές. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή να το ευχηθώ στο φίλο μου και συμπαραγωγό. Εδώ θα τα λέμε το Σάββατο, να είμαστε καλά. Και παίρνουμε και τη σκητάλη εμείς μετά από πολύ καιρό, σχεδόν 1,5 μήνας, να έρθουμε εδώ στο στούντιο του Όμβρα και 9-19. Πάρα πολύ χαρούμενος παραγωγός Brian Ferry, Sensation, 1996. Οι παλιατζούρες θα πάρουν και θα δώσουν σήμερα, θα γίνει χαμός. Στο 919.gr και 91,9 στα FM. Αυτά δεν αλλάζουν ποτέ. Εκεί θα μας βρείτε και αυτή τη χρονιά. Τελειώνει ο Αύγουστος, μπαίνει το φθινόπωρο και η ραδιοφωνική παραγωγή παίρνουν σιγά σιγά το δρόμο τους, έτσι παιδιά. Να ευχηθώ στον Ομβρακή FM και όλη την παραγωγή, όλους τους παραγωγούς, μια σπουδαία, με υγεία, μουσική, ραδιοφωνική χρονιά. Βαγγέλης Ρίζος μέχρι τις 2.

Τι ωραίο ξεκίνημα, τι ωραίο παλιακό ξεκίνημα. Μπρένφερ είχε ξεκίνημα και Τζάκι Γκράχαμ συνεχίζει Breaking Away. Καλημέρα βρακιώτες, καλημέρα, καλώς ήρθατε και αυτή τη χρονιά. Καλημέρα Ζόρτζ, καλημέρα Μιτσάρα, εύχομαι παιδιά να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα στη Λίνα εκεί στη Λευκάδα, στο Μεγανήσι, σε όλους τους Λευκαδίτες που ακόμα ζουν το ρυθμό του καλοκαιριού. Εύχομαι να είστε καλά, από υγεία, γιατί μας τύχανε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι του 2026 διάφορα. Χωρίς πολλές σάλτσες, αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Ηλία τον Κανιάτσα, παιδιά. Ένας φίλος και συμπαραγωγός ραδιοφώνου, τηλεοπτικός περσόνας και όλα αυτά, τον ξέρετε. Έχασε τη ζωή του. Χωρίς πολλές σάλτσες, αυτή η εκπομπή είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στον Ηλία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τα είπε και ο φίλτατος Δημήτρης. Elton John, Eric Clapton στις κιθάρες, Runaway Train. Πάμε δυνατά όλοι μαζί να χτίσουμε αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά.

Καλημέρα λοιπόν στην πόλη που και πάλι μαζί στο σταθμό στον έξτρα του Σαββάτου. Back to back με τον Δημήτρη Μπόσμο θα είμαστε εδώ και αυτή τη χρονιά να μας έχει καλά ο Θεός, μοιράζοντας ωραίες μουσικές εκεί στο κοινό σαββατιάτικα, ε. Καλημέρα στην πόλη που δουλεύει, καλημέρα στον εμπορικό κόσμο. Dolly Parton, λίγες μέρες πριν έφυγε τη ζωή στα... κάτι στα 90, αν δεν κάνω λάθος. Η βασίλισσα της Counter, παιδιά. Ηθοποιάρα. 9 to 5. Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα στην εξωτική Ελιούσα. Μου έλειψε αυτό.

Η βασίλισσα της country στα 80 της χρόνια, εγώ τα μπέρδεψα, την πήρα 90. 25 του Αυγούστου άφησε την τελευταία της πνοή μια μεγάλη τραγουδίστρια και μια μεγάλη ηθοποιός στο πλευρό μεγάλων καλλιτεχνών, Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σιλβέστερ Σταλόνα. Ακούσαμε το 9 to 5. Hidey High, Hidey Ho, Cool and the Gun. Οι μεγαλύτερες παλιατζούρες, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής εκείνης εδώ είναι στα έξτρα του Σαββάτου. Γεια σου Αλέκο, καλημέρα.

Press Exciting to Victory, το Celebration, Cool and the Gun, Heidi High, Heidi Ho. Από αυτά τα άγνωστα τα ωραία που μόνο στα έξτρα του Σαββάτου τα ακούς. Πολλές πολλές καλημέρες στο φιλαράκι μου το Χρήστο. Το καλοκαίρι είσαι βουνής ο συλλογούμενος, πρέπει να είσαι βλούμενος τώρα. Εκεί στο όμορφο κανάλι το οποίο επισκέφτεται και η φίλη μου σε λίγο, η Σοφία Εξάρχου. Καλό δρόμο, καλό μπάνιο, σοφάκι. Έκανες και ζήλεψα πρωί. Πόσο τις αγαπάμε εγώ και η Σοφία της παλιά τζόλας, Break My Strike, Matthew Wilder. Από μια βινιλιάρα.

Είναι από τα τραγούδια τα οποία σου λένε, λες καλό χειμώνα, ο παντρεφέ, είναι ακόμα εδώ το καλοκαίρι. 40 βαθμούς έχουμε, παιδιά, εδώ και κανένα δύο εβδομάδες εδώ στην Ήπειρο, στην Άρτα. Μας παιδεύει λίγο τώρα στα τελευταία ο Αύγουστος, ε. Μισό λεπτό να φορτώσουμε και τη Στεφανία, τρέχει να προλάβει το πλοίο για Καραϊβική. Γεια σου Στεφανία μου, καλημέρα, καλώς ήρθες. Πάλι εδώ στα έξτρα του Σαββάτου, ένα υπέροχο παραγιάκι, ένα βρακιώτικο παραγιάκι. Πάμε να φτιαχτούμε λίγο 1975 με Κριστόφ, παιδιά, μόνο.

Τι φωνάρες. Αυτός είναι ο Κριστόφ, παιδιά, 1975. Πιο γνωστό το Moon Amour, φυσικά. Αυτό είναι το Μάλα. Τι κομματάρα. Έτσι να φτιαχτούμε λίγο πρωί-πρωί. Καλώς και την Κατερίνα τη Λευκάδα. Καλησπέρα και πάλι. Να πούμε καλησπέρες πλέον στη Λευκάδα. Σε όλους τους Λευκαδίτες, σε όλη τη Λευκάδα. Εκεί ο 9-19 έχει μια ξεχωριστή θέση, το ξέρω. Jennifer Ross Angel. Εμείς όταν λέμε εδώ τα Σάββατα θα παίξουμε παλιατζούρες, τον εννοούμε. Δεν κάνουμε αστεία. Κομματάρες.

μην μου πείτε ότι ξέρετε αυτή την κομματάρα, εντάξει θα πεθάνω. Παιδιά, σε μια περιήγησή μου στο ίντερνετ και σε μια από τις τελευταίες live εμφανίσεις της Jennifer Rush, έκατσα και έψαξα όλα, είχε κάτι εκτελέσεις στο Come On Down και στο Destiny, πολύ ωραίες live, και μέσα άκουσα αυτό το κομμάτι, το Angel. Έπαθα πλάκα. Πώς μου διέφυγε αυτό το κομμάτι εμένα. Και ξέρετε, από εδώ και πέρα στο Λαμβρακία, ιδίως στα έξτρα του Σαββάτου, να το απολαμβάνουμε μια στο τόσο. Είναι από αυτά τα διαμαντάκια που ξεθάβουν. Καλημέρες, καλημέρες από την πόλη της Σάρδας, καλημέρες από το Λαμβρακία 919 και τα έξτρα του Σαββάτου. Όλα ζώντανα, εδώ, Βαγγέλης Ρίζος στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Και αυτή τη σεζόν, όχι, έχουμε να τραβήξουμε. Όλο και κάτι θα μας τύχει. Ωραία πράγματα, ε. Paul Young, Everything Must Change.

still have found what I'm looking for on YouTube. Στην pop έκδοση από τους Chimes. Ήταν αυτά τα συγκροτήματα τα οποία έπαιρναν τις σπουδαίες επιτυχίες όλων των μεγάλων συγκροτημάτων και τις μεταμόρφωναν σε soul pop κομματάρες, θα το πω, εντάξει, είναι εκτελεσάρα. Τι μου κάνετε, μόλις αρχίσαμε, παιδιά, καινούργια σεζόν στα έξτρα του Σαββάτου και έχουμε συγκεντρώσει τις καλύτερες παλιατζούλες, έτσι θα τις προσφέρουμε και αυτή τη χρονιά με τα ωραία μας αφιερώματα ζωντανά εδώ για 2 ώρες Σάββατο 12 με 2 με τον Βαγγέλη Ρίζο στα έξτρα του Σαββάτου του Αμρακή FM. Πού αλλού? Laid back. You step into my life. Feels like heaven.

Όπως λέει και ο Τζόρτζα στο 99, πόσο αλήθεια αυτό το κομμάτι είναι πραγματικά. Από ένα συγκρότημα το οποίο το ονόμασαν το πιο γκαντέμικο συγκρότημα όλης της εποχής, Simply Man, Lynn Skynyrd. 1977 το ερωπαϊκό δυστύχημα με το θάνατο τριών μελών τους στίχους πραγματικά. Άλλοι έλεγαν ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα, θα είχαν εκτός, δηλαδή κάποια συγκροτήματα όπως η Led Zeppelin και όλοι αυτοί, να σας τα λέω με λίγα λόγια, θα ήταν ένα τίποτα μπροστά σε αυτούς. Αν δεν κάνω λάθος, George, όλη την ιστορία. Δεν θυμάμαι σε αυτό το αεροπλάνο ποιοι πήγαν να μπουν, οι Rolling Stones, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει αυτή η ιστοριούλα. Αλλά το κομμάτι είναι υπέροχο και λέει πολλά. Είναι η ροκ πλευρά των έξτρα του Σαββάτου, Jimi Hendrix.

Έτσι, αυτό είναι για το ξύπνημα το σαββατιάτικο. Η rock πλευρά των Extra του Σαββάτου, ο Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Bob Dylan. Σας αφήνω με Sapphire. I'm Alive για την πρώτη ώρα και μετά τις μία εδώ πάλι μαζί. Πάμε δυνατά. Αυτή είναι η μεγάλη έκδοση από ένα μεγάλο τραγούδι πραγματικά. Απολαύστε και μετά τις μία εδώ πάλι ζωντανά έξτρα του Σαββάτου, Ευαγγέλης Ρίζος, για άλλη μια ώρα με ό,τι πιο όμορφο από τις παλιά τζούρες μας. Επιστρέφω.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

μετά τις μία. Τι ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο ξεκίνημα. Αυτός είναι ο Roger Hodgson ή αλλιώς Supertramp, Lovers in the Wind. Τραγούδια που λατρέψαμε στο παρελθόν πραγματικά. Και πάλι εδώ είναι στα Extra του Σαββάτου που αλλού στο Αμερακένια 19. Καλησπέρα, καλό Σάββατο από την πόλη της Σάρτας και την Αμερακένια 19. Βαγγέλης Ρίζος στα Extra του Σαββάτου και πάλι με τις καλύτερες μουσικές από το παρελθόν. Για άλλη μια ώρα μαζί. You Too, Love Comes Stumbling, από το 1985. www.919.gr και 91,9 στα FM, για να τα λέμε και να τα ακούμε.

στην YouTube από το 1985, σχεδόν τα πρώτα του βήματα των YouTube, και το Love Comes Tumbling. Δεύτερη ώρα εδώ στα έξτρα του Σαββάτου, καλωσορίζουμε την Άννα, καλώς την. Μ' αρέσει όταν έτσι βλέπω και γράφουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εδώ άτομα αγαπημένα, αμβρακιώτες αγαπημένοι στο 919. Καλό χειμώνα δεν λέμε από τώρα, εμείς εδώ στην Ήπειρο έχουμε ακόμα, έχουμε. Οι περισσότεροι που μου έγραψαν και στο προσωπικό μου τηλέφωνο και στα προσωπικά μου social, παιδιά πάνε για θάλασσα και πάλι σήμερα και καλά κάνουν, γιατί η ατμόσφαιρα πραγματικά είναι αποπνικτική, μια υγρασία 150%. Αυτός είναι ο Prince.

Sign of the Times, ανεπανάληπτος Prince. Τι έκπληξη είναι αυτή, Βιβί Μακαβέλου. Πολλές καλησπέρες πλέον. Χαίρομαι που κατάφερες να γράψεις, Είναι το στυλ σου, έτσι το σαββατιάτικο αυτό στα έξτρα του Σαββάτου, Βιβί. Είναι το στυλ σου. Με ωραίες παλιατζούρες. Καλώς ήρθες στο 919.gr για να μπείτε κι εσείς να είστε παρέα με αυτούς τους ναυρακιώτες. Και 91,9 δεν ξεχνάμε τα απαραίτητα και τα πολύτιμα FM. Έχουμε εκεί τις κεραίες μας ακόμη. Love Shack.

Πάμε να θυμηθούμε την μουσική αγγλική σκηνή, την Bang. Τότε έλεγαν την Bang. New Wave, πείτε τότε που θέλετε, εκεί τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πολλά είδη και πολλά ύφη, θα έλεγα. Αυτή είναι η House Martins. The people who win it can save to death. Στα ελληνικά, πώς θα το μεταφράσει, οι άνθρωποι που χαμογελούν έτσι θανάσιμα, κάτι τέτοιο. Αυτοί οι ύπολοι. Και έρχονται οι Smiths με το Cemetery Gates. Παλιατζούρες δίχως σταματημό.

μια φωνή η οποία δεν θα σβήσει ποτέ, Bonnie Tyler. It's a heartache. 25 λεπτά μετά τις 1, στα πρώτα έξτρα του Σαββάτου της χρονιάς. Έτσι το ονομάζουμε, παιδιά. Λείπουμε ένα μήνα, 1,5, και ξαναρχίζουμε πάλι δυνατά μουσικάρες στην Αμβρακένια 19. Φυσικά αλλάξανε κάτι πράγματα. Θα δείτε το My Αμβρακία στο 919.gr. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε να φτιάξετε τη δική σας ροή στο πρόγραμμα. Εγώ ό,τι που το κατάλαβα, εσείς μπορείτε να το καταλάβατε. Θα κάτσω να διαβάσω τι να κάνω. Πάμε για Italo Disco εποχές. Μου λείψαν τα Italo Disco. Πραγματικά είμαι για special αφιέρωμα στα έξτρα Σαββάτου. Αυτός είναι ο Dan Harrow, Catch the Fox.

μπαίνοντας στο τελευταίο μισάωρο, USSR, back to USSR, στην καλή Σοβιετική Ένωση τότε. Eddie Huntington, τα Italo Disco, τα αγαπημένα Italo Disco της εκπομπής. Ειλικρινά, στα έξτρα του Σαββάτου με τα Italo Disco είμαστε ερωτευμένοι, το ξέρετε. Αυτά τα ωραία της εποχής εκείνης, τα disco. Μισή ώρα ακόμα για τα πρώτα έξτρα του Σαββάτου της χρονιάς. Πάμε να ακούσουμε Unplugged, Johnny Hay Jazz και Shattered Dreams. Από ένα δίδυμο καταπληκτικό pop της εποχής, το οποίο διασπάστηκε λόγω του θανάτου του ενός Johnny Hay Jazz μέσα στο 2026. Και κάπως έτσι θα το πάμε μέχρι τις 2. Μείνετε ακόμα εδώ συντονισμένοι.

τα τελευταία άλμπουμ των Johnny Hay Jazz. Και αυτό ήταν αυτό που θέλαμε όλοι εμείς, η παραγωγή του ραδιοφώνου, τον Plug. Shatter Dreams of Plug. Τι καλύτερο. Γεια σου Αγγελική μου, καλώς ήρθες. Εύχομαι να είστε όλοι παιδιά καλά και να είστε και αυτή τη σεζόν εδώ στον 9-19, να κάνουμε παρεάκι και να ακούμε μαζί καταπληκτικές μουσικάρες. Τα έξτρα του Σαββάτου, ψαγμένες μουσικές από το παρελθόν, θα ακούτε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και φυσικά ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα, φθινόπωρο πλέον, 1η Σεπτέμβρη, μουσικό λατοπίπερο. Ό,τι πιο καινούριο, ό,τι πιο ωραίες μουσικές καινούριες υπάρχουν, έρχονται εκεί στα ηχεία σας, 7 με 9 το απόγευμα, 3η και 5η.

Don't Stop Believing of This Journey. Πραγματικά χαίρομαι σήμερα που είναι ο Ζόρτς, παιδιά. Γεια σου Ζόρτς, ο φίλος μας. Ήταν η, πρέπει να είναι η μόνη εκπομπή, η πρώτη εκπομπή που κάθεσε ένα-δύο ώρα ολόκληρο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, ναι, μπήκα λίγο, άκουσα λόγω δουλειάς. Pet Shop Boys, Love's Come Quickly. Και πάμε για φινάλε με τα καλύτερα, ναι. Εσείς συνεχίζετε να γράφετε στο 919.gr. 91,9, δυνατά δυναμώνουμε. Προσοχή, οδήγημα, ζώνες, μακριά από κινητά, για να είμαστε όλοι καλά. Και πάλι μουσικάρες φέτος.

επειδή με ρωτάτε στο προσωπικό μου λογαριασμό στα social, δεν ξέρω αν φαίνεται σε όλους ορατός το 919, παιδιά. Αυτό το μήνυμα είναι το κατεβατό, το κίτρινο. Δεν ξέρω αν φαίνεται ορατός στο 919 και σε εσάς, αλλά είναι κάποιος που προσπαθεί από την Ευρώπη, νομίζω από τις χώρες εκεί, η Ρωσία και πάνω, να στείλει μήνυμα, αλλά για κάποιο λόγο γίνεται λάθος. Αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Το έχουμε καταλάβει. Δεν ξέρω αν μπορεί να το λύσει ο Αλέξης Κασαδράκης αυτό το θέμα, ή κάποιος εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό του Αμβραγή FM, κάποιος ειδικός. Απλά προσπαθεί να μας γράψει κάτι για αυτές τις μουσικές, γιατί γίνεται κάθε Σάββατο στα έξτρα και μάλλον είναι το στυλ του και του αρέσει και θέλει κάτι να γράψει, αλλά δεν του βγαίνει. Αυτή είναι η Soft Cell, Where Did Our Love Go, Supremes.

χρειαζόταν και μια γενική φωνή σε το Lost in the Night, σε ένα τόσο μεγάλο διαχρονικό κομμάτι. Κώστας Χαριδιπλωμένος, Lost in the Night, αυτή είναι η Ivana Mar. Βινιλιάρα απ' τα λίγα και παλιατζούρα απ' τα λίγα. Πάμε για τα δύο τελευταία κομμάτια που θα μας κλείσουν τα πρώτα έξτρα του Σαββάτου για αυτή την όμορφη σεζόν. Θα είναι όμορφη, παιδιά, θα την κάνουμε εμείς. Να ξέρετε, το έχουμε γράψει και στο πινακάκι εκεί, το πλέον το viral πινακάκι των Βρακίων 19. Θα την κάνουμε όμορφη, να ξέρετε. Το ραδιόφωνο που φτάνει σε όλα τα μέρη του κόσμου. 919.gr απλά.

Jennifer Rush για δεύτερη φορά στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το Come On Down, από αυτό που έλεγα. Άκουσα ένα live από το 2018, επίσημο LP, και έπαθα πλάκα. Αυτή είναι η εκτέλεση, είναι εκεί μέσα. Όσοι θέλετε μπορείτε να την κατεβάσετε από τα social media. Brian φέρει για δεύτερη φορά και αυτός ο Ryan Staff, όπως μας άρχισε να μας κλείσει με μια βινιλιάρα remix που έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα σαν έξαρτο Σαββάτου, από τη στιγμή που ήταν ο Δημήτρης ο Μπόσμος εδώ μέχρι τις 2 που ήταν ο Βαγγελής Ρίζος. Ευχόμαστε να περάσουμε μια σεζόν ραδιοφωνική καταπληκτική, και αυτό με τη βοήθεια τη δικιά σας πάντα. Εκεί στο 9-19 θα έρχονται οι καλύτερες μουσικές στα ηχεία σας. Χωρίς πολλές σάλτσες, αυτό που είπα και πριν, η εκπομπή σήμερα είναι special αφιερωμένη στον Ηλία Γκανιάσα που έφυγε άδικα αυτό το καλοκαίρι. Μια τηλεοπτική περσόνα, ένας άνθρωπος που αγαπούσε το ραδιόφωνο, ένας φίλος μας που δεν είχαμε αντιπαλότητα. Ήμασταν πιο πολύ συνεργάτες παρά αντίπαλοι με τα ραδιόφωνα μας και τον τηλεοπτικό σταθμό. Συνεργαστήκαμε άπειρες φορές. Ένας σπάνιος άνθρωπος. Αυτό είναι το αντίο από τα έξτρα του Σαββάτου. Θα το θυμόμαστε για πάντα. Και όλο το έργο που έκανε για να βλέπει άρτα τηλεόραση, να ακούει ραδιόφωνο καλό. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Fight, fight,

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Βρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.
3: Bonjour, c'est Frédéric Becbédé. Vous entendez, bon entendeur.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αρκία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει.

Καβάλα πάνω σε ένα μανιασμένο άσπρο άλογο που όλο έτρεχε. Και πουθενά δεν στεκόταν να πάρω λίγη ανάσα και να βρω λίγη χάρα. Κανείς δεν νιώθει μέσα μου τι νιώθω. Ό,τι αγαπάω φτερουγίζει και φεύγει. Ό,τι αγγίζω χάνεται.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ποιος φόβος σε μίξε πάλι. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
1: Ο χρόνος είναι χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα είσαι σε λίγο, δεν θα βρίσκεις εδώ.

πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι? Ποιο ψέμα σε κρατάει την αλήθεια κοντά? Πες μου, ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά στα πάντα? Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι?

0: Αρκεία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο, ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε εσύ Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

stand up, please.

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.